shuk tingi. Shuk karateka kanata yachakuk shuk musuka. Pi imata nishpa yangan chikpipish. Mana imata nishpa awantarishpa purilla kaskakak. Chasna purikushpa jatami. Shuk kutinka paipak riksishka kuna jatak yajitak chansata ruraspa yangan chishka karkakuna. Chaymi, pai piñarishpaka. Shuk paipak amigutaka. Shuk wakta izapi. Chawata wañukta waktashka karka. Chayta rorak pitaka, tukuikuna mancharishpami kutinka imata mana roraitukushpa mancharishpaya sitashpa rishka karka kuna. Chay musuka, pitapish imatapish roraitukuipa kaspapish harkarikza kaskazamantami mana imata roraitukushka karka. Sinazatagmi, kay pachapika imata ruraypakza kaspapish harkarik kaskazamanta harkarispa kawsankuna. Chay shinallatakmi ñukanchik iglesia kunapipish harkarishpalla kawsana kana kashkanchik. Shina kakpipish mayjinkunaka imapipish mana harkarisha ninkunachu. Mana harkarisha ninkunaka hatun tukushka kashkamantami mana harkarisha ninkuna. Shina kakpimi imalla mana alli kashkata yachana. Dios paksun kumunashka warmika, imaya mana alli kaskataka alli miyacha. Dios paksimi japitajmi, imaya mana alli kaskataka alli yacha chiku. Chay mantami Dios paksimi taka alli yacha nakanchi. Kunanka, imaya mana alli kaskata, Dios paksimi imata nikuskatapis alli yachasu. Kay versu kunapika, kay shinami yacha chiku. Proverbios 6:17 pika, hatun tukuk kunata, Zuja kaju kunata, manapis imata rorakpi, wanyuchih kunatami, Dios ka piña ningmi. Proverbios 7:21 pika, mishkishimi kunaon inkitaspami, chay musutaka mana uyakukta arinichirka ningmi. Proverbios 9:13 pika, chawan warmika, shimi kacharishka imata mana yachak upa warmimi ningmi. Proverbios 11:22 pika, sumak ñawi kaspapish, yuyay illak warmika, kuchi singapi, warkushka kuri sarsello shinami ninmi. Kay versukunata alli rikukpika krik warmikunaka, mana hatun tukuna, mana llullana, mana wañuchina nikunmi. Astawanpish hatun tukukta, llullakta, wañuchiktaka, Diosqa hatuntami piña. Shinallatik, mishki shimiwan inkitak warmitaka, Diosqa mana munanchu. Inkitak warmikunaka, pi mana rikukunpi, amsallakunapimi, maskashpa purinkuna. Pay maskakukpi, shuk musu tupakpika, mana uyakuktami arinichi. Chayka, manata Diospak shungu munashka warmi, kaitukuncho. Kikin kaita uyakuktaka, Diospak shungu munashka warmi kachungmi, kaikunataka alli rikuchikuni. Chay manta, alli yuyarishpa, Diospak munaita maskapangi. Sinazata, maijan warmikunaka, chawan kaskamanta, kacharishka imata mana yachak upa warmimi. Chay shina warmi kanataka, krik warmikunaka mana yuyanachu. Chaypak randika imatapish alli yachak, alli ayudak, shuk kusallawan kawsanatami maskana. Kaytapish alli mari yachanakangi. Sumak warmi kashpapish yuyay illak warmika, kuchi singapi tiyakuk kuri sarsillo shinami ninmi. Diospak shimika yallitak sinchimari. Ñukanchik mana alli umanarishpasami, mana alli yachanchik. Shina kashpami, sinchita rimashpa, sumak warmi kashpapish, yuyay illak warmika, kuchi singapi tiyakuk kuri sarsillo shinami nikun. Kaita alli intendik, runakunaka kaitami ninkuna. Yuyay illak warmika krikmi kani nishpapish diablupak munayta rurakushkamantaka kuchi singapi tiyaku sarsilluta kuchi paypak singata mapapi satikpi shinami millay ruranakunallapi pambarishka kawsan ninmi. Manachu, kuchika sumak kuri sarsilluta singapi charikushpapish mapata mikuk kashkamantaka chay sumak sarsillutaka mapapi pambang manja, sinazatagmi diabluka.
Μαπάτα ρουράτσι κασκαμαντάκα, πάει παξιγκάπι τι ακοχπίκα, πάει μονάσκα μαπάπι παμπάνζα νίγμι. Τσαϊμάντα καίτα ουιακοχπάνικο, κίκινκα, αμάτα γιούγε ίζαχκα καουζάνγε. Γιούγε ίζαχζα, άμα κάνγα πάχκα, διός παξιμιτάμι, γιάτσα κουνάζα κάνγε. Διός παξιμίτα γιάτσα σπαζάμι, γιάτσα γουάρμι κάνα κασκάτα, διός παξιμίκα γιάτσατσι. Διός παξιμίκα μάνα ουμάχτσο. Τσασνά τα κάνα κασκατάμι ουιζάκο. Διός παξούγκο μονάσκα ο αρμίκα, είμα άζι κονάτο ρόρας πάπης, μάνα ζί κουρίγκαρα η κουζάτσο, είμα ταψι ρόρα. Διός παξούγκο μονάσκα ο αρμίκα, μάνα νύχτο κουσπάζα, είμα ταψι άζι κονάτο ρόρας κασκατάμι, κρίχ, διός παχ μονάιπη καοζάκο γμουσούκα, ρίκοσκα. Άζι διός παχ μονάιτα ρόρακο σολτεράκα, μάνα μουσο ρίκου κουκζάπη, είμα άζικο να τάψει ροράντσο. Τσάι παχ ραντίκα, διός παχ σημείτα για τις καζαμαντάμι, άζικο να τροράς παχ καώθα. Τσάι μάντα κάιτα για τσάκοχ πανίκο. Και κύμπης άμα μουσο ρίκου κουκζάπη, είμα τα άζικο να τάψει ροραγγίτσο. Τσάι παχ ραντίκα, διός παχ σήμι μάντα σκάτα για τις καμάντα, είμα άζικο να τάψει ροράγγι, νίπανεμι. Τσίναξ καμαντάκα, τούκου η φαμίλια, κίκεν άιζο, κίκεν ζάχτα, κίκεν ηγλέσια, κίκεν διός τα άζικα σκάτα ρίκο τσινάπαχ. Άζικο να τρωράγγε. Μούσο ρίκο κουκζάπι, άζικο να τρωρασπάκα, μάνα η μάτα γιάτσα γουάρμι συνάμι, διάβλο μου να σκάζα τρωράγγε μαν. Τσάικα μάνα διός παγμούνα ήτσο. Τσάι μάντα πανίκο. Διός τα μανιάσπα, πάει παγμούνα ο κουζάπι καοζάτσον μη μίγκα πάνι. Διός παχ σόγκου μονάσκα ουάρμικα να παχκ. Πιτάπης μάνα ουμάχμικα να. Πιτάπης ουμάχ ουάρμικα. Άζι ρικορίγκα ραϊκούζα. Άζι κονάτα ρόραχ κασκαμαντάμι. Καζαράσκα κύπα άζι κονάτα ρόρα νατάκα. Μάνα ρόρα ή το κούγκα. Σύνο κασκαμαντάμι. Σολτέρα κασπάρακ μάνα πιτάπης ουμανάτα ιατσάνα. Πιτάπης μάνα ουμάχ σολτέρα καχπίμι. Διοσάτα χκάια μιντσάπαχ άζι κουθάτα κούγκα. Άζι κουθάτα διός κοχπίκα, κίκιμπις άζι ιάτσα κασκαμαντάμι, σούμαχ καουζέιτα, σούχταχ κονα μάμπις ρικουτσίσπα καουζάγκα κονα. Τσάι μάντα πανίκο, κίκινκα, κονα μάντα πατσάμι, μάνα πιτάπις ούμαχ κασκαμάντα, άζι κονάτα ρόρας πάπις, μάνα νύχτο κουσπάζα, ρορανάτε ιατσάνα. Είμαστε ρόρας πάπις, μάνα νύχτο κουσπάζα ρόρας κασκαμαντάμι, άζι κοναζάτα ρόρας παμ, άμα νιαρίγγι. Είμα τάψ άζικο να ζάτα ρόραχ κασκάτα ζήκο τσίνα πάχκα. Κι κύμπης κρίστο τα κρίσπα, τσάθκης καμαντάκα, διος παχουάουα κασκατάμι, γιουγιάιπι τσάριγγι. Διος τα κόιες κάτα, ζήκο τσίνα πάχκα, σούχ τα κονάτα ζήθ πετάσπα. Παϊκούνα η μάτα γιάτσα τσίς κατάπης, κάζο σπάμι, διος τα κούια κασκατάκα ζήκουτσι. Σύρνα ζάτα χπουντζάντα, διος παξιμίτα ριζάσπα, κάουσα σπάμι, άζι κονάτα ρόρα κασκατάκα ζήκουτσι. Τσαϊκίμ θα κονάτα ρόρα σπάμι, άζι καουσάσπα, κίκιν η μασίνα κασκατάπης, άζι κασκαζάτα ζήκουτσίσπα. Ιάια, μαμάτ, φαμιλιάτ, αϊζούτα, ζαχτάτ, ηγλεσιάτα, διος τα κρίχ κασκατάπης, ζήκουτσίσπα καουσάγγι. Σύνα κασκαμάντα, τούκου πάνε σολτερίτα κονάτα, καϊζάτα, ροραπάιτσι, νισπάμι, μιγκαπάνι. Μανάραχ καζαρασπαζάτα, άζι κονάτα ροράσπα, ζήκου τσίπαϊ. Άζι κονάτα ροράσπα, ζήκου τσίνα κονάκα, καϊ κονάμι, καϊ ατσεπίκα ζήκορι. Κριστό τα κρίχ, τσιαθκίσκα κασκάτα ζήκου τσίνα. Διός τα χουιασκάτα ζήκου τσίνα πάχκα, σούχτα κονάουν άζι κασκάτα ζήκου τσίνα. Διός παξιμίτα πουντζάντα ριζάσπα άζι κονάτα ροζάσπα ρίκου τσισπάμι, άζι γιάτσα γουάρμι κασκατάκα ρίκου τσίνγι. Σύνα κασκαμάντα, κίκεν πανιτάκα, κούτιν κοτίνμι, μανάρα καζαράσπα, σούχτα κονάμαν κρύ γουάρμι κασκάτα ρίκου τσίσπα καω σάπαϊ, νιπάνε. Κίκεν τσάσνα καω σακτα, σούχτα κούνα ρίκου σπάκα, κίκεν συναζατάγμι καω σάγκα. Τσάσνα καω σαϊμι, Dios manta testimoniota rico chispa suma causa. Chay sina causa itami Dios camunan tuku y krigu armi kunajatata. Sina kaskamanta. Chay laya causa ita hapina pajka punjanta crispa causa napishu.

Dietrich Pipis, mai Pikach Pipis. Και ο Καμανάτα, σαν κυγκίτσου. La Sincromina 5 Tomanta, 55 minutos.